Pourquoi pas? Μέσα στο ζωντανή εμείς εδώ είσαι καθαρμάδι. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.

0: Pourquoi pas?
1: Μέσα ζωντανή εμείς εδώ είσαι από το βλάβη. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.